από αϊνιά πόρνια κλεισιά. Περιδεμένη συμπόγια το ποδεσιά. Δίσως μισκά το πασαλημένη. Από κάθε τρυπα βιασμένη. Με σπέρματα στην παπαχημένη. Μαχαίρι βαθιά στον